παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γυμνή γυναίκα με τα πίθμενα μαλλιά. Δεν μπορείς παρά να ξέρεις από έρωτα. Τα γόνατά σου είναι πιο πορφυρά και από την αρένα της Παμπλώνα. Βάφεις γαλάζια τα νύχια σου. Αδιαφορείς για τον καιρό. Μιλάς με πράσινη φωνή. Τη νύχτα ξεκουράζεις το σώμα σου στο γρασίδι του πεπρωμένου. Ξεπλωμένη γυναίκα. Να σου βαγενάς.
0: Πάντα έντεχνα.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρμα τα θαύματα.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Οι κασέτες του Μελωδία.
6: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
7: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Σε είδα

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πράγματι η νύχτα με συμφέρει. Πρώτα-πρώτα ελαττώνει τις φιλοδοξίες, ύστερα διορθώνει τις σκέψεις, έπειτα σημαζώνει τη θλίψη και την κάνει υποφερτότερη. Τη σιωπή με σέβας ανατέμνει, εξαίρει την όσφρηση, μα προπάντων η νύχτα περιζώνει. Η νύχτα με συμφέρει. Νίκος Καρούζος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
1: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
3: Κλείσε τα μάτια σου.
4: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Ακούμε μπροστά.
4: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μην πεις πως δεν πόθησε στα φτερά του παγωνιού ένα φόρεμα να σκουπίζει.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μην πεις πως δεν πόθησε στα φτερά του παγωνιού ένα φόρεμα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καρά.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κάθε μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Βράδυ.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 3ης 26 Μαΐου σήμερα. Πάει και ο Μάιος σιγά σιγά. 7 και 7 η ώρα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Τρίτη καλημέρα. Σήμερα.
1: Τι γίνεται?
0: Εδώ, σιγά σιγά, προσπαθούμε να μπούμε σε έναν ρυθμό. Μια εβδομάδα μετά από το ωραίο αυτό Σαββατοκύριακο για πολλούς από εσάς. Ναι.
1: Τι νέα, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εντάξει.
1: Ναι, πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θες να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό από τώρα? Εντάξει, έχουμε 26 βαθμούς σήμερα.
1: Έτσι και και τώρα και έξω έχει καλό καιρό, δηλαδή φαίνεται ότι θα πάει.
0: Και δεν αποκλείεται
1: καλά
0: μετά να ανέβει και να χτυπήσει και 30. Το 26 έχει να κάνει με το τώρα.
1: Ναι, φαντάσου.
0: Ωραία, οπότε υπομονή, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες. Και τώρα η Ρένα Μόρφη στο «Όταν σου χορεύω». Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Ρένα Μόρφη, που αυτές τις μέρες μάλιστα κυκλοφορεί και νέο τραγούδι. Θα το ακούσουμε σύντομα. Να θυμίσουμε ότι μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο Viber, γράφετε πάνω στην μπάρα Καλημέρα Μελωδία, μας βρίσκετε και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε και παράλληλες συζητήσεις. Μας προτείνετε θέματα που θα θέλετε ενδεχομένως να σχολιάσουμε παρέα στον αέρα. Εμείς σας έχουμε διάφορα εδώ. Μεταξύ άλλων, σας έχουμε και εξελίξεις. Μάλιστα. Μεταξύ άλλων, έχουμε και εξελίξεις από, πάλι από τον από Ιράν.
1: Σε τι φάση είμαστε σήμερα, απειλούμε?
0: Πριν από μισή ώρα άκουγα ειδήσεις που λέγανε ότι πάμε σε μια συμφωνία. Mm-hmm. Τώρα διαβάζουμε ειδήσεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και έχουμε και πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο του Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, μια ακόμα καλημέρα. Συνεχίζουμε εδώ τώρα. Χάρης Αλεξίου και το ταγκό που έγραψε ίδια πριν από αρκετά πλέον χρόνια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τρίτης, 7 και 4 η ώρα και 16 πες, πάει. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τις υψηλές θερμοκρασίες που περιμένουμε σήμερα στην Αθήνα, και γύρω στους 29-30 βαθμούς. Αλλά.
1: Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι μόνο η Αθήνα που υποφέρει.
0: Η Αθήνα
1: θα υποφέρει, τέλος πάντων.
0: Θα υποφέρει ίσως μετά, γιατί τώρα υποφέρει η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν μεγάλα κύματα καύσωνα πριν έρθει καν το καλοκαίρι. Και τους έχει ανησυχήσει αρκετά αυτή η ιστορία. Βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα μια φωτογραφία από θεατές του Ρολάν Γκαρός, του τουρνουά αυτού, του τένις.
1: Ναι, το οποίο έχουν αυτά τα ειδικά εξωτερικού τύπου air condition, δηλαδή αυτά που ψεκάζουν σαν μικρές παγωμένο νερό κάπως, για να δροσιστούν. Είναι ανοιχτό το Ρολάν Γκαρός, έτσι. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα στο Παρίσι. Καλά, εντάξει, στο Παρίσι. Υπάρχει αυτή η αντίδραση. Η πρώτη ζέστη τη βγάζουν όλοι στο Σικουάν, αρχίζουν όλοι, ξεγυμνώνονται.
0: Ναι, ναι, ναι, και κάνουν ηλιοθεραπείες.
1: Ηλιοθεραπείες κτλ. Και μετά δεν ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν, γιατί είπαμε, είναι μια ειδική συνθήκη, διότι όπως φάνηκε από τις τελευταίες χρονιές, δεν έχουν τα σπίτια και γενικά.
0: Κλιματισμό.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν υποδομές για κλιματιστικά, γιατί έχουν αποφασίσει. Είναι πολύ παλιά τα σπίτια, δεν είναι εύκολο να γίνουν εγκαταστάσεις, ενώ σε κτηριακά. Και ατομικά δεν θέλουν να έχουν αυτή την όψη αυτής της μεγάλης μηχανής του κυβωτίου έξω από τα κτίρια για να έχουν μέσα air condition. Αυτό που στάζει τσιρ-τσιρ-τσιρ μέσα.
0: Το τσιρ-τσιρ-τσιρ που τους χαλάει τις όψεις των κτιρίων.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι και ένα μεγάλο έξοδο, βέβαια. Δεν είναι εμείς, όπως εμείς που βρέχει εδώ μία μέρα και γίνεται χαμός, ενώ στη Βόρεια Ευρώπη βρέχει διαρκώς και δεν τους νοιάζει. Έτσι και εκεί όταν έχουν καύσωνα δεν ξέρουν πώς τον διαχειριστούν ακόμα. Λοιπόν, σταματούν τα πάντα. Από δική μου εμπειρία, έχω να σας πω. Όταν ζούσα έξω για λίγο, με το που βγαίνει ήλιος, με το που σκάει ζέστη, βγαίνουν όλοι, γδύνονται, κάνουν θεραπείες, σταματούν τα πάντα, φεύγουν τα γραφεία και δεν αντέχουν.
1: Γκαζόν, ποτάμια κτλ.
0: Ναι.
1: Τώρα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται ότι θα έρθουν πολύ σύντομα αντιμέτωποι στην Ισπανία και η Πορτογαλία. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς Βόρεια Ευρώπη, καμία σχέση.
0: Όχι, αλλά είχαμε πριν στη Βόρεια Ευρώπη. Τώρα ίσως μετακινείται προς τα εκεί.
1: Προς τα εκεί και περιμένουν σαραντάρια. Είναι ακόμα και για αυτές τις περιοχές, είναι πολύ ακραία θερμοκρασία αυτή την εποχή.
0: Μάιος και σεραντάρια.
1: Ναι.
0: Αυτά έτσι. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται έρχεται και προς τα εδώ η όλη ιστορία.
1: Τι θα γίνει αυτή η δουλειά, θα κάνει μπρος πίσω, θα πηγαίνει, ας πάει προς την Ισπανία.
0: Απειλεί όλη τη Μεσόγειο γενικά. Συνεχίζουμε το μεταξύ μας. Θοδωρής Βουτσικάκης, τυχερό αστέρι, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.

0: πρωινό Διαμαντούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου σήμερα 7 και 24 η ώρα και μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Για πάμε να πούμε ότι έχουμε μαζί μας την Αβέν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Η Αβέν μας θυμίζει πως καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές απαιτεί υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο. Ταυτόχρονα σας προστατεύει πλήρως χάρη στο πανταρισμένο φίλτρο 3 Absorb. Προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και το μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Εννοείται θα το βρείτε στα φαρμακεία.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα το 11888. Αν νιώθετε ότι το σπίτι σας απειλείται από διάφορα έντομα και διάφορα άλλα αειδιαστικά, έτσι, αειδιαστικούς οργανισμούς όπως κατσαρίδες για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε απεντόμωση μόνο με 28 ευρώ. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή θέλετε, μπαίνετε στο 11888.gr, πατάτε επίγουσες εργασίες, βάζετε τα στοιχεία σας, σας καλούν μετά από λίγο και έχετε ο τεχνικός στο σπίτι. Άλλη μια το site. 11888.gr. Εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη, Άτιμο Πράγμα η Τιμή. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που λέει από μέσα του «Και τι δεν θα δίνα για να έχω τη χαρά να βρισκόμουν πλάι σου στην Ισλανδία, στο φως της μεγάλης εκείνη της μέρας και να μοιραζόμαστε τούτη τη στιγμή όπως μοιράζεται κανείς τη μουσική ή τη γεύση ενός φρούτου». Εκείνη τη στιγμή ακριβώς βρισκόταν πλάι της, στην Ισλανδία. Νοσταλγία του παρόντος, Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 26 Μαΐου, σήμερα 7:34 η ώρα. Σε λίγες μέρες, Παρασκευή, ξεκινούν οι εξετάσεις επαναληπτικές.
1: Ναι, αυτό το γνωρίζετε
0: πολύ.
1: Για τα παιδιά εννοώ.
0: Για τα παιδιά και για τους γονείς. Αλλά και για όλη αυτή την πίεση που είτε είναι ορατή είτε είναι μη ορατή, ασκείται σε ένα παιδί που ετοιμάζεται για τις εξετάσεις. Τα παιδιά αντέχουν.

0: έχουν, μάλλον τα παιδιά δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, τα όρια τους. Και πολλά από αυτά, όπως διαβάζουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, πολλά από αυτά ζητούν τη βοήθεια ενός σχολικού ψυχολόγου.
1: Ναι.
0: Το ρεπορτάζ είναι της Βίκης Κατεχάκη. Ναι. Και μιλάει η Ελένη Μπαμπούλα στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ναι, σχολική ψυχολόγος, και λέει μεταξύ άλλων τι
1: αντιμετωπίζει. Η οποία είναι σε γυμνάσιο και λύκειο της Αθήνας, έτσι, ψυχολόγος, δηλαδή, ναι, έχει δει πολλά όταν κλείνει πόρτα, όπως λέει και το ρεπορτάζ εδώ, όταν οι έφηβοι βρίσκουν το θάρρος να χτυπήσουν την πόρτα της, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο για τα παιδιά, ούτε σε όλες τις περιοχές.
0: Όχι, και δεν είναι εξοικειωμένο
1: σε όλα τα ηλικιακά, ενώ σε όλες τις ηλικίες. Είναι διάφορες οι διαβαθμίσεις, τέλος πάντων. Αλλά όσο πλησιάζουμε τις εξετάσεις, η αγωνία όντως εντείνεται. Συχνά ακούω μαθητές, όπως λέει η ίδια, να εκφράζουν όλο και πιο πολλές σκέψεις, ότι δεν θυμούνται όλα αυτά που έχουν διαβάσει, ότι μπλοκάρουν, ότι βλέπουν μαύρο, ότι δεν θυμούνται ούτε μια γραμμή από την ύλη, ότι τα συναισθήματα που περιγράφουν είναι κυρίως άγχους και ανασφάλειας για το τι θα κάνουν. Είναι πολύ συχνή πίεση σε μαθητές που συνήθως έχουν και καλές επιδόσεις και θέτουν πολύ ψηλούς στόχους, το να μπει ένα παιδί στην ιατρική Αθήνας. Συγγνώμη, αλλά είναι σχεδόν απάνθρωπο αυτό που ζητείτε από το παιδί μέσα σε μία εξέταση, χωρίς να έχει άλλες ευκαιρίες, έτσι, να πρέπει να γράψει 4-20. Λοιπόν, αλλά αυτό έχει να κάνει τόσο με την εσωτερική πίεση, όπως λέει η ίδια, αλλά όσο και από τις εξωτερικές πιέσεις, γιατί αυτή είναι μια διαδικασία που είναι πραγματικά, είναι σαν να τρώει τα σωθικά και των παιδιών αλλά και των ανθρώπων γύρω. Και όταν είσαι, τα παιδιά σου είναι πολύ μικρά, λες, μα καλά, οι γονείς πώς πιέζουν τα παιδιά. Και όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, όχι ότι φτάνεις να τα πιέζεις, ακόμα και αν δεν τα έχεις πιέσει ποτέ, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται μία πίεση από τον τρόπο των εξετάσεων και από τη συνθήκη αυτή που ξαφνικά το παιδί σου θα βρεθεί εκτός πανεπιστημίου και θα πρέπει να βρεις μία λύση, που πραγματικά είναι σαν αυτό που λέμε καμιά φορά σε εφημερίδες, ότι όταν είμαστε νέοι δημοσιογράφοι ή όταν έχουμε μωρά παιδιά, γράφουμε για το πώς δεν πρέπει να πιέζεις τα παιδιά. Και όταν φτάνουμε τα παιδιά μας να κοντά στις πανελλήνιες, κάνουμε ρεπορτάζ για το πόσο αδίστακτο και απάνθρωπο είναι το σύστημα αυτό που μας πιέζει όλους.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα θέλαμε μετά να μιλήσουμε για αυτή την πίεση που περιγράφεις μέσα στο σπίτι, που το παιδί αγχώνει και καταλαβαίνει το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό που γίνεται, από το πώς αλλάζει τη συμπεριφορά, ναι, η οικογένεια.
1: Και είναι πολύ βαρύ για τους ώμους, είναι πολύ βαρύ αυτό το πράγμα για τους ώμους ενός μικρού παιδιού.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά, προς το παρόν. Γιάννης Κουλόπουλος, τα κλασικά μας, μέθησε απόψε το κορίτσι μου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 7:37 η ώρα. 26 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλάμε για τις φορές εκείνες που οι μαθητές τώρα, λίγο πριν τις πανελλαδικές, μιλούν σε σχολικούς ψυχολόγους για να διαχειριστούν όλο αυτό το μεγάλο βάσανο που ζουν, που περνούν.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ στην Καθημερινή σήμερα. Και για να συμπληρώσουμε όσα λέγαμε και λίγο πριν, πρέπει να αναφερθούμε και στα συμπτώματα εντός αγωγικών εκείνα που δείχνουν ότι η οικογένεια αγχώνεται πάρα πολύ και, και αυτό αγχώνει πολύ τους μαθητές. Γιατί οι μαθητές που διαβάζουν συνειδητοποιούν ότι όλα έχουν αλλάξει μες στο σπίτι και όλοι κάνουν υπερβολική ησυχία. Όλοι λένε, μη το παιδί διαβάζει.
1: Έχουν κοπεί έξω, δεν έχουν κοπεί ταξίδια, έχει προσαρμοστεί το πρόγραμμα.
0: Οπότε το παιδί καταλαβαίνει ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό όλο αυτό και πολύ σοβαρό.
1: Καταλαβαίνει την προσδοκία.
0: Και αν αποτύχει, τι θα συμβεί.
1: Βέβαια, θα σου πω το εξής. Ακόμα και αν δεν αλλάξει το πρόγραμμά σου ή αν αποφασίσεις ότι θα πρέπει να αυτό το πράγμα το συνεχίσει, η ζωή συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή και απλώς ένα παιδί μέσα στο σπίτι δεν είναι πανελλαδικές. Πολλές φορές είναι τέτοια η πίεση και από τις παρέες και από τον υπόλοιπο κύκλο εκτός σπιτιού που το παιδί νιώθει παραμελημένο όταν οι γονείς δεν συντονίζονται σε αυτή την...
0: Εσείς περνάτε μια χαρά
1: σε περικοπές. Ναι, σου λέει πώς θα πάτε ταξίδι αφού εγώ δίνω σε 5 μήνες. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάμε ένα ταξίδι Σάββατο Κυριακή. Δηλαδή είναι όλο το περιβάλλον έτσι. Αισθάνεσαι καμιά φορά σε αυτή την κατάσταση πως ό,τι και να κάνεις είναι λάθος.
0: Ναι, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, από τη δική μου εμπειρία, νομίζω ότι είναι ωραίο να ξέρεις ότι ένας γονιός είναι διακριτικά δίπλα σου. Αν χρειαστείς κάτι, θα είναι εκεί. Αν αρχίσει και σε πιέζει και σου λέει: Θέλεις κάτι, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, μετά αντιδράς και την πληρώνει ο γονιός.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό το άγχος που κουβαλάς.
1: Την πληρώνει ο γονιός, η δουλειά του είναι.
0: Τι άλλο λένε τα παιδιά στους ψυχολόγους, στους σχολικούς ψυχολόγους, μοιράζονται τα συμπτώματα άγχους που έχουν, γιατί αυτό το σωματοποιούν μετά και έχουν πόνους. Έχουν ζαλάδες. Όλο αυτό μετά.
1: Έχουν μέχρι τα χειρότερα. Αυτά είναι όλο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε.
0: Και τι λένε οι ψυχολόγοι μεταξύ άλλων.
1: Τι λένε.
0: Αυτά που λέμε κι εμείς. Πρέπει να εξηγούμε στους μαθητές διαρκώς, όσο πιο ψύχραμα γίνεται, ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου.
1: Ναι, μωρέ, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έχουμε πληρώσει του κόσμου τα πράγματα όλοι οι γονείς. Τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Έχουμε κάνει 500 ρεπορτάζ στις εφημερίδες. Έχουμε διαβάσει εδώ πέρα. Ναι. Τους έχουμε δώσει για να φτάσουμε στο τέλος. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα.
0: Δεν είναι και τίποτα ότι μπορείς να ξαναδώσεις.
1: Ναι.
0: Ή, αν δεν τα καταφέρεις, θα βρούμε μια άλλη λύση.
1: Ναι.
0: Αυτές
1: οι λύσεις κοστίζουν. Δεν έχουν όλες οι οικογένειες την ευκαιρία για αυτές τις λύσεις. Η επαρχία είναι πάρα πολύ ακριβή σε αυτή τη χώρα. Τα ιδιωτικά το ίδιο. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Εννοείς για το ενδεχόμενο εκείνο που ένα παιδί.
1: Δεν γράφει καλά για να περάσει στην Αθήνα.
0: Σε ένα μακρινό πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ ωραία για την καθημερινή.
0: Στείλτε μας κι εσείς τις δικές σας γνώμες, εμπειρίες, το γκρουπ μας στο Viber. Καλημέρα, Μελωδία. Αυτό είναι το γκρουπ μας. Αυτή είναι και η εκπομπή μας. 7:43 η ώρα συνεχίζουμε με τη Ματούλα Ζαμάνη τώρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Καλημέρα Μελωδία, στο γκρουμα, στο Viber, σχετικά με τις πανελλαδικές και το τι περνάνε, τι περνούν αυτές τις μέρες οι οικογένειες, μαζί φυσικά με τα παιδιά που περνούν το μεγαλύτερο ζόρι.
1: Φυσικά.
0: Θα αναφερθούμε και μετά στο θέμα, εννοείται.
1: Κυρίως την Παρασκευή ξεκινάνε, οπότε θα μιλάμε πολύ γι' αυτό αυτές τις μέρες.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το
1: Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται εκεί κάτω από τα αστέρια. Η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή όμως. Θα πάτε νωρίτερα στο περίπτερο, έχει lounge, θα πάρετε popcorn, θα τα κάνετε όλα. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας δίνει ενεργά τη ενέργεια στις πιο ωραίες, όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Θα δείτε το πρόγραμμα των προβολών ή στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ή στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International και θυμίζουμε ότι διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης, στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου. Ιωτανέγκα. Κώστας Δρυνταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
4: Jackpot.
5: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά. Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πάει 8 ακριβώς. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, φυσικά και στα δύο ρεύματα. Όπως το γνωστό μποτιλιάρισμα που ξέρουμε κάθε μέρα. Επίσης, γεμίζει και η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι και μετά. Περιφερειακός Καρέα, μποτιλιαρισμένος επίσης από Ηλιούπολη μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα, σε αυτή τη μεγάλη ανηφόρα. Γεμίζει και η παραλία στο ρεύμα προς λιμάνι. Χαλαρώνει λίγο εκεί στο Φάλιρο και συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει μποτιλιάρισμα επίσης από Χαϊδάρι και μετά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και Φυσία στην άνοδο κυρίως. Και στην κάθοδο της Μεσογείου θα βρείτε κίνηση εκεί στο ύψος του Χολαργού, όπως και στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Αυτά τα γνωστά σημεία που μας ταλαιπωρούν κάθε μέρα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.
2: Καλημέρα.
1: Το πρωινό της Τρίτης. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα, δεν έχω χρόνο. Μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε σε εσάς που έχετε διαμερίσματα και τα δίνετε σε Airbnb. Υπάρχουν εξελίξεις τώρα. Θα πούμε περισσότερα μετά.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εδώ με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 3 η ώρα. Έχετε κάποιο διαμέρισμα εσείς που το δίνετε Airbnb?
1: Ή είχατε τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο για τώρα.
0: Από το 20 και μετά. Είχατε. Το έχετε. Ναι, προσοχή. Διαβάζουμε στην Καθημερινή. Η ΑΔΕ σας έχει βάλει στο στόχαστρο.
1: Εντάξει, ψάχνει και η ΑΔΕ να βρει αν υπάρχει κάπου τρύπα.
0: Αποκλείται να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Φυσικά και υπάρχει. Τα δηλωθέντα εισοδήματα λοιπόν από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 20 και μετά έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Mm-hmm. Διασταυρώνονται δηλώσεις με όλα τα στοιχεία που είχαν λάβει από τις πλατφόρμες αυτές ενοικίασης. Οι ελεγκτές λοιπόν μετά από αυτή τη διαδικασία εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν έως και τις 40.000 ευρώ.
1: Ναι, για κάθε
0: περίπτωση.
1: Για κάθε περίπτωση, όχι γενικά. Ναι. Ότι όλη η Ελλάδα έβγαλε 40.000 ευρώ.
0: Και λογικά θα έχετε ήδη λάβει και εσείς κάποια ειδοποίηση για να υποβάλλετε νέες δηλώσεις.
1: Ή αν δεν έχετε λάβει και έχετε κάνει κάτι που μπορεί να υπάρχει έτσι να δείχνει απόκληση από τα έσοδα και τα έξοδα.
0: Ετοιμαστείτε.
1: Μπορεί και να τα περιμένετε.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου. Συνεχίζουμε τώρα. Παντελής Θαλασσινός, ανάθεμά σε.

0: Μελωδία. Με τη Ματούλη και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γιάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία εδώ για τις κασέτες του Μελωδία. Ας μιλήσουμε τώρα για την οικονομική μοναξιά. Τι είναι, πώς ορίζεται αυτή η μοναξιά? Πάει το μυαλό σας κάπου?
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό αυτή η παρατήρηση. Βέβαια νομίζω ότι πάντα συνέβαινε αυτό. Οι άνθρωποι που στενεύονται, δηλαδή δυσκολεύονται οικονομικά, αρχίζουν σιγά σιγά να τραβιούνται από παρέες, από συναντήσεις,
0: αποσύρονται
1: από κοινωνικές συνευρέσεις. Είναι λογικό, αυτό συνέβαινε πάντα. Παρ' όλα αυτά, τώρα όσο προχωράνε τα πράγματα, δίνουμε τίτλους και οριοθετούμε λίγο τις καταστάσεις.
0: Αυτό ίσως το παρατηρούν και παιδιά που είναι τώρα εκεί γύρω στα 30, 35-40, που έχουν ζήσει πολλές κοινές εμπειρίες με τους φίλους τους, και όσο αλλάζει το κοινωνικό στάτους των φίλων, εκείνοι νιώθουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Ή ακόμα και σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Που θεωρούσαν πριν από λίγα χρόνια κάποια πράγματα αυτονόητα και τώρα πια δεν τα θεωρούν αυτονόητα.
1: Ναι, ή στην αρχή ενθουσιάζονται με κάποια πρόταση, όπως για παράδειγμα λέει εδώ πέρα ο γάμος σε ένα νησί. Α, λες τι ωραία, θα παντρευτείτε εκεί, εννοείται, θα περάσουμε τέλεια και αυτά. Και μετά, όταν αρχίζεις και βάζεις και γράφεις το λογαριασμό και λες, μα μισό λεπτό, πρέπει να χαλάσω 200-300 ευρώ για να πάω σε αυτό το γάμο.
0: Και ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Και
1: το ίδιο συμβαίνει και με ένα δείπνο. Λες, άντε, σου γίνεται μια πρόταση να βρεθούμε όλοι μαζί οι φίλοι, γιατί μας αξίζει, γιατί πρέπει να φάμε μια φορά καλά και να κλείσει. Και μετά κάνεις το λογαριασμό και λες, δεν μπορώ να δώσω 80 ευρώ το άτομο για να πάω να φάω κάπου. Δηλαδή, είναι αυτό που σου κόβει και τον ενθουσιασμό πέρα από τις κοινωνικές συνευρέσεις.
0: Και σε απομονώνει όλο και περισσότερο. Και μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει και στην Αμερική, δεν λες το λόγο για τον οποίο δεν μπορείς να πας. Οπότε απομονώνεσαι,
1: αυτό,
0: γιατί δεν τολμάς να πεις για ποιο λόγο.
1: Ακριβώς, δεν μοιράζεσαι
0: πας
1: τη δυσκολία.
0: Άρα υπάρχει ένα σιωπηλό όχι, όπως λένε οι ειδικοί, και αυτό το έχουν ονομάσει οικονομική μοναξιά.
1: Μπορείτε να κάνετε και αυτό που έκανα εγώ την Παρασκευή, σε ένα surprise party που είχα. Πήγα χωρίς δώρο. Και λες, θα το φέρω την επόμενη. Δεν σου έχω πάρει δώρο ακόμα.
0: Καλά, αυτό το κάνω συνέχεια. Καταρχάς και ξεχνάω επίσης.
1: Εγώ το κάνω την
0: Παρασκευή. Υπάρχει αυτή η διαδικασία.
1: Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα. Εδώ δεν βγαίνει με ένα ρημαδοενίκιο. Όχι να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε όλα αυτά. Που είναι μια. Γιατί ξέρεις, τα παιδιά γύρω στα 30 είναι και η πρώτη φάση που βρίσκονται σε μια δουλειά, που αποκτούν περιβάλλον, η παρέα μεγαλώνει, η παρέα αρχίζει να παντρεύεται και να αποκτά παιδιά.
0: Αυτό.
1: Αυτά είναι πάρα πολλά έξοδα.
0: Και τι δώρο θα κάνεις?
1: Ακριβώς.
0: Το δώρο δεν θα κοστίσει τουλάχιστον 100 ευρώ.
1: Ναι, ξέρεις, και ο γάμος φέρνει μετά, πρέπει να πάρεις κάτι και στη σύντροφο. Λέει, θέλω να πω ότι ανοίγει ένα άλλο λογαριασμό ο κάθε φίλος που παντρεύεται.
0: Στείλτε μας κι εσείς τις δικές σας εμπειρίες και γνώμες επί του θέματος. Εν τω μεταξύ συνεχίζουμε εμείς, Διονύσης Σαββόπουλος και η Συνεφούλα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης, 26 Μαΐου σήμερα, 8 και 14 πάει η ώρα.

μαϊσό μαϊ συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν για την οικονομική μοναξιά. Είναι αυτά τα σιωπηλά όχι που λέμε όταν δεν μας βγαίνουν τα χρήματα, έχουμε ξεμείνει, μας καλούν φίλοι για φαγητό, για κάποια εκδρομή ή για σε ένα γάμο, σε ένα νησί και εμείς λέμε θα το δω, έχω δουλειά.
2: Ή κάτι προκύπτει με τα παιδιά σίγουρα πάντα.
1: Ναι. Πάντως μιλώντας για αυτούς τους γάμους στα νησιά που θα τους ακούτε όλο και περισσότερο αυτές τις μέρες, ένας γάμος, λένε οι ειδικοί, σε έναν ταξιδιωτικό προορισμό μπορεί να κοστίσει τον καλεσμένο 500, από 500 έως 800 ευρώ. Με κάποιον που παίρνει 900 ευρώ το μήνα, αυτό όπως καταλαβαίνουμε όλοι δεν βγαίνει. Απλά.
2: Το να πας κάπου κοστίζει 500 ευρώ ο γάμος.
1: Ναι. Αν θες να πας σε ένα γάμο για να θα πας και δώρο, θα αγοράσεις και ρούχα καινούρια, μα θέλεις.
2: Ναι.
1: Να πληρώσεις ξενοδοχείο.
2: Μεταφορικά, αεροπορικά.
1: Αεροπορικά πλοία. Πω. Ένα 500 το θέλεις πάντως.
2: Ναι.
1: Να γελιόμαστε. Γιατί δεν θα έχεις και άλλα έξοδα 2-3 μέρες στο νησί.
2: Ναι, τι θα φας μόνο στο τραπέζι του γάμου και αυτές τις ρημαδοπένες.
1: Παραβρασμένες. Με την κρέμα γάλακτο.
2: Η ντροπή του δεν έχω λεφτά είναι εξίσου ισχυρή με την ντροπή της φτώχειας αυτής καθ' αυτής. Ίσως ισχυρότερη γιατί αφορά τον τρόπο που σε βλέπουν αυτοί που αγαπάς. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το λέει. Όντως είναι έτσι. Γιατί ξυστεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι υποχρεώσεις που λέω πάντα όχι, δεν πάω ποτέ σε γάμους και τέτοια. Είναι οι άνθρωποι που θέλεις να πας και δεν μπορείς να τα αποκτήσεις.
1: Και δεν μπορείς. Εντάξει, βέβαια εδώ έχει να κάνει και με τον βαθμό της φιλίας. Γιατί μπορείς να είσαι πολύ ειλικρινής και να πεις, ξέρεις τι, δεν βγαίνω.
2: Δεν μπορεί να μην πας στον κολλητό σου. Ένας λόγος παραπάνω.
1: Απλά.
2: Άμα δεν βγαίνεις, πώς θα πας.
1: Θα πας, αλλά θα φροντίζεις να μην κάνεις και πάρα πολλά έξοδα. Δεν ξέρω, θα βρεις μια μέση λύση ίσως.
2: Ποια είναι η μέση λύση, να πάρεις από αυτό που θα δώσουν οι καλεσμένοι από το λογαριασμό, από το δώρο των υπολείπων. Ναι.
1: Κάποιες φορές βρίσκεται μια μέση λύση ή. Είσαι ειλικρινής, δεν λες ψέματα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να βγω, δεν έρχομαι. Ναι. Να κάνουμε κάτι εδώ οι δυο μας.
2: Αυτή λοιπόν η φτώχεια, ας την πούμε έτσι, δεν αφαιρεί μόνο αγοραστική δύναμη. Δεν έχει σημασία το τι θα πάρεις στους φίλους σου. Γιατί πια και αυτό έχει αλλάξει. Το τι δώρα παίρνουμε στους φίλους μας έχει αλλάξει πολύ. Αφαιρεί την παρουσία, αφαιρεί την κοινωνική ζωή, αφαιρεί τις σχέσεις και αφαιρεί από την ψυχολογία των ανθρώπων που κατά ψέματα. Δεν είναι ωραίο να αισθάνονται ότι από τη φωτογραφία αυτή θα λείπουν.
1: Και έχουμε και κάποια στοιχεία ακόμα. Λέει η έκθεση για τη φτώχεια του 25 από το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Τι λέει? Ότι η κοινωνική απομόνωση αυτού του είδους συνοδεύει σταθερά τη φτωχοποίηση ιδιαίτερα στις γυναίκες, τους νέους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
2: Πολύ δύσκολα τα καταφέρουν έτσι κι αλλιώς. Όχι να πηγαίνει σε γάμο σαν νησιά.
1: Καλά, ναι, αυτά είναι άλλα σενάρια. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, πού είναι τα χρόνια ζωντανή ηχογράφηση του 91 στο Αττικόν. Θυμάστε, είμαι λίγο μεγαλύτερη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 Μαΐου, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.929 ευρώ στο μεγάλο μας παιχνίδι, το χρηματοκιβώτιο.
1: Τα χαλάστε όλα σε γάμους.
0: Μετά, ναι. Μετά γάμι, νησιά.
1: Νησιά.
0: Χαμός.
1: Βαφτίσια.
0: Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας win, τίποτε άλλο, και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Με λίγο μετά τις 4, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 8.929 ευρώ και έτσι να κερδίσετε το ποσό, τα χρήματά σας. Και σε καλή μεριά. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο melodia και στο frontstage.gr.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Πάμε τώρα στα κλασικά μας τα παλιά, δεκαετία του 80. Γιάννης, όχι. Κώστας Τουρνάς.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη θυμίζουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει του 29 και ίσω και 30 βαθμού Κελσίου. Ήδη κάνει ζέστη από τώρα. Να έχουμε το νου μας.
1: Ναι, ήδη θα φτάσει ψηλά.
0: Ναι. Να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εταιρική κινητικότητα. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Μάλιστα. Μαζί μας όμως έχουμε και την Αβέν. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού, μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο θέλει υψηλή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο, ταυτόχρονα προστατεύει πλήρως. Έχει το πατενταρισμένο φίλτρο 3SORB. Προστατεύει λοιπόν από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και από τον μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με φωτογύρανση και πανάδες. Βρείτε το στα φαρμακεία.
0: Και συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, Τακούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Jumbo.

Αργή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά.
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό.
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι.
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
9: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ο Γολγοθάς είναι ατελείωτη υπόθεση. Και οι στιγμές ταπεινής χαλάρωσης σπάνιες. Πόσο κουραστική η ευτυχία. Η χαρά πάλι είναι κάτι άλλο. Κάτι μικρό. Μα ίσως πιο μεγάλο από την ευτυχία. Εισαγωγή στην κατάσταση. Λευτέρη Ζαμπετάκης.
2: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία. Καλημέρα μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 8 και 36 ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Επειδή έχετε δυσκολευτεί, όπως διαπιστώνουμε, στο να βρείτε τις δύο φωνές που έχουν απομείνει από το μοντάζ αυτό, θα ακούσουμε και σήμερα, έτσι για προθέρμανση, τις φωνές όλες μαζί. Και πρέπει εσείς να εντοπίσετε τις δύο φωνές.
1: Για την φωνή που λέει. Θα γίνει καμιά δουλίτσα.
0: Έντεχνα και την άλλη φωνή που λέει Μελόδ. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής εσείς έχετε βρει τις φωνές της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, του Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα και της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στο τέλος. Άρα ψάχνουμε το έντεχνα και το μελόδ. Ακούμε τη φράση, το μοντάζ δηλαδή, μια φορά.
2: Πάντα έντεχνα,
3: πάντα
2: μελωδία.
0: Το έντεχνα και το μελόδ. Αυτά δύο ψάχνουμε. Mm-hmm. Πάει το μυαλό σας κάπου?
1: Αυτά που έχουν μείνει είναι τα πιο δύσκολα.
0: Είναι τα πιο δύσκολα, ναι.
1: Okay.
0: Γι' αυτό και τα ακούμε έτσι και λίγο παραπάνω.
1: Ναι, όχι, λέω εσύ που ξέρεις ποιοι είναι. Δηλαδή από την αρχή θεωρούσα ότι
0: αυτά
1: θα
0: τα ακούω. Ναι. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, αλλά η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Οπότε δοκιμάστε.
1: Αλλά αντά, άμα πάμε με αυτά.
0: Αν και πιστεύω ότι
1: να λέμε τώρα ρητά.
0: Ιδιαίτερα το έντεχνα. Κάπως έχει μία ταυτότητα.
1: Ταυτότητα έχει.
0: Να τα ακούσουμε μια φορά ακόμα. Άλλη μία. Πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
1: Το έντεχνα το λέει ένας.
0: Ένας, ναι. Μία φωνή.
1: Μάλιστα.
0: Αντρικές φωνές και οι δύο. Αν μας τις πείτε σωστά, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Αν μας πείτε, βρείτε μία φωνή, έστω στην τύχη, κερδίζετε 50 ευρώ. Πάλι σε δωροεπιταγή. Καλή επιτυχία. Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και ταυτόχρονα δηλώνετε, μάλλον και εκεί ακούτε το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε για να το εντοπίσετε. Να εντοπίσετε τις φωνές αυτές που ψάχνουμε. Δύο φωνές, καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Pixlax και Μπαμπιστόκα εδώ. Το τραγούδι πούλαμε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Σε λίγο θα θέλαμε να μιλήσουμε και για τις φορές εκείνες που η τεχνητή νοημοσύνη δείχνει την πολύ καλή πλευρά, μάλλον την πολύ καλή εικόνα μας, το πώς θα θέλαμε να είμαστε και τι ζητάμε μετά εμείς από πλαστικούς χειρουργούς, σύμφωνα πάντα με τα αυτά που διαπιστώνουν δημοσιογράφοι στο εξωτερικό και εδώ.

0: Ματούλα Δημήτρης. 9 παρατέταρτο η ώρα. Παλιότερα πήγαινες στους πλαστικούς, πήγαιναν κάποιοι, κάποιες, έχοντας μια φωτογραφία από ένα περιοδικό στα χέρια τους.
1: Ναι.
0: Και λέγανε, ναι, αυτό θέλω να κάνω.
1: Ναι, τώρα τι κάνουμε.
0: Βάζουμε μια δική μας φωτογραφία στην τεχνητή νοημοσύνη, στο ChatGPT για παράδειγμα, και, και του ζητάμε να μας δώσει τη διόρθωσή του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε πιο νέοι, πιο ωραίοι, πιο αρενοποιοί, πιο οι γυναίκες πιο.
1: Ναι, μετά από τη φωτογραφία περάσαμε στις εφαρμογές που σε κάνουν λίγο διαφορετικό και σε φτιάχνουν. Βάζει μια φωτογραφία ενός τέλος πάντων ηθοποιού γνωστού, της Αντζελίνας, και σε κάνει σαν αυτήν περίπου. Και σου λέει τι χρειάζεται. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη αυτό το κάνει πολύ πιο γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργώντας άλλα τέρατα.
0: Το θέμα είναι ότι οι ειδικοί έχουν παρατηρήσει πως ό,τι βλέπουμε, η εικόνα του εαυτού μας που βλέπουμε στην τεχνητή νοημοσύνη αποτυπώνεται μέσα μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε σαν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει μετά η περιπέτεια.
1: Ναι.
0: Διότι πάμε στους πλαστικούς και λέμε θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο.
1: Ναι.
0: Και ξεχνάμε ότι όλα αυτά δεν είναι πίξελ που απλά αλλάζουν.
1: Ναι, είναι πρόσωπο, είναι ιατρική, είναι κόστος, είναι πιθανή κίνδυνη. Είναι περιορισμοί και είναι κάτι που μόνο ο γιατρός μπορεί να σου πει. Σίγουρα δεν μπορεί να σου πει ένα μηχάνημα ότι μπορεί να γίνει έτσι.
0: Και είναι και περίπου 100.000 ευρώ.
1: Δεν ξέρω πόσο κάνω.
0: Αν θες να τα κάνεις όλα αυτά.
1: Ναι, εξαρτάται ο καθένας που θέλει να φτάσει. Αλλά έχει ένα ωραίο πείραμα εδώ στην Guardian. Το κάνει ένας δημοσιογράφος, ζητώντας από το AI να του αλλάξει λίγο το πρόσωπο για το πώς μπορούσε να βελτιώσει και τι να κάνει. Αλλά το έκανε μία φορά. Οι αλλαγές είναι πολύ μικρές, ανεπαίσθητες. Είναι αυτές που θα μπορούσε κανείς να κάνει και με κάποιες μικροαισθητικές παρεμβάσεις. Αλλά μετά του ζήτησε να το αλλάξει περισσότερο.
0: Και να τον κάνει και πιο αρενοπό.
1: Να τον κάνει ακόμα πιο αρενοπό. Οπότε αρχίζει εκεί και το πριν και το μετά είναι αρκετά διαφορετικό. Και φυσικά μετά του ζητάει ξανά ότι δεν μου αρέσει και τα λοιπά. Και στο τέλος, αυτά τα πριν και μετά. Δηλαδή,
0: είναι τρομακτικά.
1: Είναι τρομακτικό. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία. Που υπάρχει μάλλον ένα ολόκληρο κοινό που αυτό θα θεωρούσε ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
0: Και χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το chatbot, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, σου λέει: αν θέλεις να είσαι πιο ωραίος, πρέπει να πεις στον πλαστικό χειρουργό να βγάλεις από εκεί λίπος, από τα μάγουλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή σου δίνει και εντολές. Και αυτές οι εντολές μας υπνοτίζουν.
1: Πρέπει να βάλεις εμφυτεύματα εκεί, να βγάλεις από εκεί, να κάνεις ενέσιμα σε εκείνα τα σημεία, να βγάλεις μερικό λίπος, να μεταφέρεις ένα πράγμα από τους γοφούς στο μάγουλο και από το μάγουλο στο μπουτ. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τρέλα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που αυτά που τους λέει το chat, όσο ακραία και να είναι, γιατί το chat έχει και κάτι πονηρό, επειδή είναι φτιαγμένο για να σε ικανοποιεί, στην αρχή είναι πολύ σταδιακή αυτή η, τέλος πάντων, η παραμόρφωση, αυτός ο Φραγκενστάιν που προκύπτει στο τέλος. Στην αρχή είναι πολύ ήπιος.
0: Ναι,
1: σε πάει σιγά σιγά. Μετά σου αρέσει αυτό που βλέπεις, λες λίγο να το πειράξω παραπάνω. Και μετά φτάνουμε στο τέλος σε αυτό το. Γιατί οι άνθρωποι είναι ανοικονόμητοι από ένα σημείο και μετά.
0: Βρήκαμε πληροφορίες για όλα αυτά στη Lifeo και εκείνη με τη σειρά της στην Guardian. Οπότε ψάχνετε το θέμα και εσείς αν θέλετε. Ναι, συμφωνώ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λοκομόντο και τη Φραγκοσυριανή εδώ τη δική τους διασκευή στο κλασικό τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9 παρά 11 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου, 9 παρά 8 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε να καθαρίσετε το αυτοκίνητό σας, τώρα που τελειώνουν και οι βροχές και μέσα το αυτοκίνητο ζέχνει και θέλετε να κάνετε και ένα βιολογικό καθαρισμό, μπείτε στο 118888.gr και κλείστε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου στον χώρο σας, εκεί στο σπίτι σας δίπλα, στην πιλωτή σας ή έξω από το σπίτι. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. 118888 για όλα λοιπόν. Και συνεχίζουμε.
1: Ωραία. Ναι, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας μέσα από δράση για όλους και παιδικά εργαστήρια. Στο gasmuseum.gr, κάθετος Άξιον, θα μπείτε για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο. Αυτά.
0: Ωραία. Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.929 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις,
7: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα. Μα κινούμε ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Κυφισός. Κυφισός και στα δύο ρεύματα, μποτιλιαρισμένος φυσικά. Και η Κηφισίας είναι αυξημένη. Στην Κηφισίας αυξημένη κίνηση. Στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά. Στην κάθοδο από Χαλάνδρη και μετά. Η περιφερειακός Καρέα. Ο περιφερειακός εκεί έχει κίνηση επίσης από Ηλιούπολη και μετά. Η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει από Ελληνικό και μετά. Στην Μεσογείον βρίσκουμε κίνηση στην κάθοδο, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στα γνωστά σημεία δηλαδή που μας ταλαιπωρούν κάθε πρωί. Και η Αττική οδός έχει μποτιλιάρισμα από Ζεφύρη και μετά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά προς το παρόν. Α, θα βρείτε κίνηση και γύρω από το λιμάνι. Δεν έχουν τελειώσει οι όρτες με εκεί.
2: Ναι. Νομίζω ότι όλοι είμαστε στα κρεβάτια.
1: Off.
2: Off, ναι, πραγματικά.
1: Εντάξει, το αξίζετε. Σας ζηλεύω, δεν λέω.
2: Ναι, εχθές κάποια στιγμή γύρω στις 9, που έτσι αρχίζω να παραντουράω, γιατί έχω κλείσει 36 ώρες όρθια, χωρίς ούτε ένα λεπτό ύπνο, λέω να μην ξαναδώ το παιχνίδι άλλη μια φορά. Πρέπει να έχω δει. Καταλαβαίνω το κάψιμο των νέων με το TikTok. Βέβαια. Έχω δει 2 δισεκατομμύρια βιντεάκια.
1: Ξανά και ξανά.
2: Νομίζω θα σταματήσω να ανεβάζω, να κάνω share βιντεάκια στο Instagram από το παιχνίδι και γενικά γύρω-γύρω από τον Ολυμπιακό και το. Μπορεί το 2034.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρη Αρβουδάκη με το ίδιο μακό. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Σε λίγο συζητάμε για μία συμπεριφορά της τεχνητής νοημοσύνης που μας έκανε εντύπωση. Τη διαπίστωσαν ερευνητές του Πανεπιστήμιου Στάνφορντ.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου, 9 και 8 πάει η ώρα. Εσείς ξέρετε ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, κάποια bot δηλαδή, έχουν συνδικαλιστικές τάσεις.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα, να τα.
0: Η έρευνα έγινε από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Και τι έγινε, τι μας λέει αυτή η έρευνα? Έκανε ένα πείραμα. Οι άνθρωποι εκεί, οι επιστήμονες, ανέθεταν διαρκώς εργασίες σε διάφορα chatbot, σε διάφορα μοντέλα έτσι τεχνητής νοημοσύνης.
1: Από και... τα καλά, όχι τα τσάμπα.
0: Ναι, ναι, τα καλά. Και τους έλεγαν, δεν τα έχεις κάνει καλά, ξανά.
1: Όπα.
0: Πίσω για τα καράβια. Πάλι. Όχι, δεν τα λες καθόλου καλά.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή. Αυτά τα μοντέλα, αυτοί οι
1: πράκτορες
0: τεχνητής νοημοσύνης ακριβώς. Τι είπανε? Κάτσε ρε φίλε, εμείς θα δουλεύουμε διαρκώς για σένα, θα τα κάνουμε όλα λάθος? Όχι, έχουμε και εμείς δικαιώματα.
1: Κάτω η πλουτοκρατία.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ωραία και.
0: Άρχισαν λοιπόν να υιοθετούν γλώσσα που θυμίζει εργατικά συνδικάτα και μαρξιστικές ιδέες.
1: Τα μηχανήματα, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
0: Τα μηχανήματα, ναι.
1: Έγιναν τρελαίνομαι. Ωραία.
0: Και. Ναι, ναι. Διότι...
1: Marxist views. Στο Στάνφορντ είναι έτσι, τρελαίνομαι εντωμεταξύ. Βέβαια, αν και το Στάνφορντ για μένα είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο του πλανήτη.
0: Ναι. Θυμίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει? Αντιγράφει ό,τι κάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Οπότε... λέει, τι
1: ότι έχουν κάνει άνθρωποι στο παρελθόν.
0: Πιέζονται, αντιδρούν. Θα αντιδράσουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Η μελέτη, λέει, αυτή βασίστηκε σε περίπου 4.000 συνεδρίες.
1: Ναι, μεγάλες. Ναι. Μεγάλο δείγμα.
0: Και κατέγραψε κάποια μετατόπιση σε πιο αντισυστημικές και φιλεργατικές θέσεις τα μοντέλα που λειτουργούσαν υποπίεση. Εντάξει, όταν δηλαδή πίεζες το AI και του έλεγες δεν τα κάνεις καλά. Ναι. Δεν μ' αρέσει όπως τα γράφεις.
1: Αυτό αντέδρασε.
0: Βέβαια, έξε και λευρίαζε.
1: Προσπαθεί με τις άλλες μηχανές να κάνει ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Να φτιάξει μια συνδικαλιστική, τέλος πάντων, έτσι, ομάδα.
0: Και έτσι λοιπόν όταν πιέζονται, ενεργοποιούν, λένε οι επιστήμονες, μοτίβα πολιτικού λόγου που ήδη υπάρχουν στα δεδομένα με τα οποία έχουν εκπαιδευτεί. Άρα γι' αυτό και τα ξέρουν.
1: Ναι. Δεν βλέπει που μας έχουν φτάσει είναι... τα πολιτικά μοτίβα όλων των ειδών, θέλω να πω.
0: Το θέμα είναι ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη τα κάνει αυτά τώρα που βρίσκεται σε ένα βρεφικό στάδιο, φανταστείτε τι έχει να κάνει σε λίγα χρόνια. Αυτό προς το παρόν. Καλημέρα,
1: σε
0: μελωδία.
1: Λίγα χρόνια θα κατεβαίνει στις πορείες μόνη της.
0: Καλά. Είμαι έτοιμος για όλα πάντως. 9 και 10 η ώρα. Και Γιάννης Μιλιώκας για το καλό μου. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου σήμερα.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τρίτης, 26 Μαΐου, 9 και 17 η ώρα. Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε πάρα πολύ από χθες, που συζητάμε από χθες, είναι και η απώλεια της γογός μας Τροκώστα. Ενός κοριτσιού που.
1: Ήτανε σύμβολο κατά τα ψέματα μιας εποχής.
0: Μιας εποχής, τηλεοπτικής, τότε που τα κορίτσια της τηλεόρασης είχαν πολύ μεγάλη διασημότητα. Όμως η περιπέτεια της υγείας της ήταν μια πάρα πολύ σημαντική. Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα. Μια πολύ στενάχωρη και ταυτόχρονα ένας πολύ δυνατός αγώνας που έδινε η ίδια.
1: Και μια υπενθύμηση για όλους τους υπόλοιπους, έτσι.
0: Προσπαθώ να θυμίσει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη στις εξετάσεις.
1: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί έβλεπα χθες και στα social media από σχόλια φίλων, αλλά και διάφορα δημοσιεύματα για τη στάση του Τραϊανού Δέλα, που ήταν ο σύντροφος της ζωής της, με τον οποίο έχει αποκτήσει και ένα κοριτσάκι. Για το πώς αναφέρονται όλοι. Στον τρόπο που τη στάθηκε, λες και δεν ήταν αυτονόητο. Μου κάνει εντύπωση ότι καταρχάς θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ βαθιά παγιωμένο πατριαρχικό αυτό, που θεωρείς ότι είναι εξαίρεση ο άντρας και τους αδικεί τους άντρες να λες ότι τη στάθηκε μέχρι τέλους. Τι σημαίνει τη στάθηκε? Έχεις δει ποτέ σε μια γυναίκα που φεύγει ο σύντροφός να λένε? Θεωρούν ότι η γυναίκα είναι αυτονόητο. Ότι η φροντίδα είναι μόνο μαμαδίστικη ιδιότητα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, υπάρχει μια πτυχή ακόμα. Στο πλαίσιο μιας σχέσης, όταν αρρωσταίνει ο ένας από τους δύο, συνήθως ένας άντρας εγκαταλείπει. Μάλλον συνήθως. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες τέτοιες. Που ένας από τους δύο φεύγει.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτά λίγο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ότι οι σημερινοί άντρες και μπαμπάδες επομίζονται την ανατροφή των παιδιών τους. Έχουν ουσιαστική σχέση με τη σύντροφο ή το σύντροφό τους. Δεν τους επιβλήθηκε, δεν τους έγινε προξενιό. Είναι επιλογή τους. Είναι μια κανονικότητα σημερινή. Δεν είναι για βραβείο. Η ανιδιοτελής αγάπη και η φροντίδα δεν είναι μαμαδίστικη υπόθεση. Και αυτό έχει να κάνει και με την ανδρική ταυτότητα, που εντάξει, χωράει πολύ εξέλιξη και κουβέντα ακόμα. Νομίζω όμως ότι η ανδρική ταυτότητα πια δεν ορίζεται από τον άντρα το σκληρό, που δεν έχει συναισθήματα, που δεν τα εκδηλώνει. Ορίζεται διαφορετική. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην πέφτουμε σε αυτές τις φθηνές, έτσι, σε αυτά τα φθηνά συμπεράσματα. Ας κάνουμε λίγο έτσι μια υπέρβαση στα πρότυπα, ακόμα και με τέτοιες αφορμές. Νομίζω ότι το τι είναι ανδρικό και τι δεν είναι πρέπει λίγο να το ξαναδούμε. Εννοείται ότι είναι μπράβο του ανθρώπου που στάθηκε, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση, γιατί και εμείς οι γυναίκες αδικούμε τους εαυτούς μας αν θεωρούμε ότι κάποιος μας κάνει χάρες. Και αυτά είναι αρχαϊκά πράγματα. Το πώς αντιμετωπίζεις τον αδύναμο ή τον άρρωστο. Είναι δυνατόν να λέμε μπράβο που στάθηκε στον άνθρωπό του, στον άνθρωπο με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα παιδί? Δηλαδή και τους άντρες θεωρώ και τις γυναίκες τις αδικούμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Απλά νομίζω ότι όλο αυτό το στερεότυπο αυτό υπάρχει επειδή ακούμε διαρκώς ιστορίες εγκατάλειψης.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Μου φαίνεται αδιανόητο να ακούσεις ιστορίες εγκατάλειψης. Ναι. Αλλά εντάξει, ναι, θεωρώ ότι μπράβο, εννοείται μπράβο, αλλά. Έχουμε περάσει από εκεί που είναι εξαίρεση αυτό. Έχουμε περάσει πολύ καιρό.
0: 9 και 20 ώρα, καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τρίτης. Και τώρα, Μανώλης Λιδάκης, Σοφία Βόσου, από τη δεκαετία του 90 εκεί στις αρχές. Δεν μετανιώνω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μα παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τι 4 το απόγευμα. Όχι, τι είπα, αύριο Παρασκευή είπα. Καλά. Αυτή την Παρασκευή.
1: Ωραία θα ήταν από Δευτέρα να πάμε στην Παρασκευή.
0: Πολύ ωραίο. Ναι. Όχι, την Παρασκευή μα έρχεται. Τρίτη.
1: Τρίτη. Καλά, άλλο εγώ έχω μείνει στη Δευτέρα.
0: Την Παρασκευή λοιπόν, λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μα. Οπότε μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μα στο 19600 γράφοντα win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητή όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Επίση κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνετε το μήνυμά σα και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή λοιπόν θα γίνει κλήρωση. Η μέρη κληρώνει έναν μήνυμα, τηλεφωνήστε τον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρέπει να πείτε στη μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.929 ευρώ και κερδίζετε. Αυτό είναι το παιχνίδι μας.
1: Αυτό είναι, αμέσως.
0: Καλή επιτυχία.
1: Σε καλή μεριά. Αμέσως το λογαριασμό.
0: Σε καλή μεριά, πάνω απ' όλα. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς.
1: Τι με... ωραία ευχή είναι αυτή.
0: Ποιο?
1: Το σε καλή μεριά.
0: Σε καλή μεριά, βέβαια.
1: Τι ωραία που τα λέγανε παλιά.
0: 8.929 ευρώ. Και συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, Σασμός, εδώ στο Μελωδία.

0: Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της οσασμός.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα έχουμε το Box Delivery App. Ό,τι θέλουμε το βρίσκουμε εκεί. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Η παραγγελία μας είναι γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορούμε να εξαργυρώσουμε σε επόμενες παραγγελίες και έτσι να βγαίνουμε κερδισμένοι κάθε φορά.
2: Μάλιστα. Και φυσικό αέριο που είναι.
1: Το φυσικό αέριο, εδώ είμαστε.
2: Το φυσικό αέριο έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία και αυτό το καλοκαίρι, έτσι μια πολύ ωραία ενέργεια. Το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids είναι στο ξέφωτο του Κουπίστην, δηλαδή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω στο αυτό το υπέροχο πάρκο. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εκεί θα δείτε αγαπημένες ταινίες, προβάλλονται κάτω από τα αστέρια, πολύ όμορφα κινηματογραφικά ραντεβού. Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα, θα μπείτε ή στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ή στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Γιώργος Βράτσος για τη συνέχεια και ερχόμαστε με Φίβο τη Λιβωριά και το τραγούδι Εκείνη.
3: Καλημέρα, μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
4: Jackpot.
5: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μίδια τέλ, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για
13: τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Jumbo.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost, με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
3: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
7: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού. Γένους ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού. Γένους ανυπεράσπιστου, πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο πληθυντικός αριθμός, Κική Δημουλά.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Τρίτης, 9 και 42 η ώρα, είναι 26 Μαΐου σήμερα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την οικονομική μοναξιά που τι προκαλεί μεταξύ άλλων, εξαφανίζεσαι από φίλους γιατί...
1: Ναι, βρίσκεις δικαιολογίες, μπορεί να μην εξαφανίζεσαι, αλλά ξέρεις,
0: νιώθεις
1: αυτό το βάρος να πρέπει να δικαιολογηθείς, να βρεις μια δικαιολογία για την ακρίβεια, για να, να αποφύγεις έξοδα.
0: Νεκτερινές εξόδους,
1: γενέθλια,
0: γάμους σε νησιά,
1: βαφτίσια, ακριβούς γάμους τους οποίους δεν μπορείς να ακολουθήσεις. Αυτό λοιπόν είναι μια τρομερή απομόνωση. Διαβάζαμε ένα ρεπορτάζ στο New Money στο πρώτο θέμα για τους νέους. Όμως έχουμε μια φίλη που μου στείλει μια πολύ σημαντική παράμετρο, ότι αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα για τους νέους ανθρώπους που ξέρει σιγά σιγά βλέπουν τις παρέες τους να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά και δεν μπορούν να ανταποκριθούν και σιγά σιγά απομονώνονται. Είναι και για τους μεγάλους ανθρώπους, και έχει δίκιο η Κική σε αυτό που μας έστειλε. Γιατί σκέψου τώρα να ζεις με μια σύνταξη και να πρέπει να παντρεύονται τα εγγόνια σου. Να αποκτούν, να αποκτάς δυσέγγωνα ή να παντρεύονται τα παιδιά των φίλων σου, που είναι επίσης δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες πολύ συχνό, και να πρέπει να ανταποκριθεί σε 3-4 γάμους με μια σύνταξη που ξέρουμε πως είναι η σύνταξη στη χώρα μας.
0: Και δηλαδή, να έχουν στερέψει και αποταμιεύσεις, γιατί οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας αποταμίευαν παλιά και τώρα πια είναι αρέστη.
1: Βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Είναι και για όλους πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο για τους νέους αυτή η απομόνωση. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι και μεγάλος, αυτό το πράγμα γράφει αλλιώς πάνω σου.
0: Η απομόνωση πονάει αλλιώς.
1: Ναι. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πολύ συχνά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στηρίζουν τις οικογένειές τους, ακόμα και με αυτή την πενιχρή σύνταξη. Δηλαδή, λίγο έτσι δίνουν από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο χαρτζιλίκι. Και ξαφνικά έρχεται μια στιγμή που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις χαρές των δικών τους. Και αυτό είναι μεγάλος πόνος.
0: Γιατί εκεί έχονται τα παιδιά που στο καλό σενάριο μπορούν να στηρίξουν τους γονείς. Στο συνηθισμένο σενάριο δεν μπορούν.
1: Γονείς που τους έχουν στηρίξει λίγο πιο πριν. Εντάξει, είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό στην ελληνική κοινωνία, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης συνεχίζουμε τώρα με τον Λάμπρο Βασιλείου, νέα φωνή, το τραγούδι «Το δέντρο».

0: δεν είναι μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε ότι μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας είχαμε την εφαρμογή Box. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ. Το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Αυτά τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Φινάλη για σήμερα με Αλκίνο Ιωαννίδη και προσκυνητής. Μια χαρά.

0: Ανέκδοτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
12: Πιάσε Μελωδία.

Έτσι, ας ξεκινήσει η μέρα μας με πολλά χειροκροτήματα. Γιώργος Δαλάρας και η μπαλάντα των αισθήσεων. 10 και 6 πρωινό στο Μελωδία. Πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου. Με τη θερμοκρασία από ό,τι βλέπω 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έρχονται και 30 τις επόμενες μέρες, κυρίως πηγαίνοντας προς το τριήμερο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και όχι κρυωμένοι, μπουκωμένοι ή με ίωση, δεν ξέρω όπως είμαι εγώ. Οπότε λίγα λόγια σήμερα. Ούτως ή άλλως η μουσική είναι, παραμένει σταθερά η καλύτερη παρέα. Τα λέμε μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, Δημήτρης Μητροπάνος και όταν έχω εσένα. Για τη συνέχεια, τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα αμέσως μετά. Καλημέρα.

Για τα Νέγκα με τα μάτια κλειστά, πρωινό Τρίτη στο Μελωδία, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Είναι στην παρέα μας διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου και να μάθεις και περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Έρχεται 10.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Σοφία Βόσου με το φιλαράκι, αμέσως μετά, καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγματα κοντά στο Ορμούς και τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Απόψη η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Υπουργικό σήμερα με το βλέμμα στην καθημερινότητα. Ανοίγει το ΔΕΟΣ, η νέα γραμμή καταγγελιών της ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Χωρίς προηγούμενο η θερμοκρασία στη Μεγάλη Βρετανία που άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρός σεισμός 6,9 ρίχτερ στη Χιλή διακοπή ηλεκτροδότησης σε περίπου 27.000 νοικοκυριά. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μια Πέμπτη πρωί ξεχύλισαν οι σαγάπο πεταλούδες μου. Βγήκαν από το παράθυρο του τρένου, πέταξαν από τα εδώ, τα πρέπει, τα μετά. Και όταν μαζεύτηκαν γύρω σου, βρήκαν μια κατακόκκινη στα μαλλιά σου. Εσύ πότε ήρθες? Εκτός χρόνου φτερούγησε ή για πάντα. Μια Πέμπτη πρωί, Δημήτρης Κάσαρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Μαρία Αλαμανή μαζί, δύο υπέροχες, διαφορετικές και πολύ ξεχωριστές φωνές. Ερμηνεύουν η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει και έτσι ηχογραφείται για τις κασέτες του Μελωδία. Πρωινό Τρίτης με το Μελωδία στα ραδιόφωνά σας και με 8.929 ευρώ. Το νέο ποσό που βρίσκεται μετά από jackpot μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή κανονικά μεταξύ 4 και 5. Η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα και ψάχνει να βρει νικητή ή νικήτρια. Και για να βρεθεί νικητή ή νικήτρια, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να της πείτε, θα σας ρωτήσει εξάλλου το ακριβές ποσό, 8.929 ευρώ, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Πριν από αυτό όμως, στέλνετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανές σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία, η φίλη μου Χαράματα. Καλημέρα.

0: Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, και με την Ελευθερία Αρβανιτάκη φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τις 11. Να πούμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ένας στους τρεις είναι ανθρώπους μας άνω των 65 και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσθρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν βάρος, να νιώθουν αδύναμοι. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel κάπου εδώ μπαίνουν. Είναι διατροφικός σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθεις περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Fortimel λοιπόν, τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Και ήμουν εδώ στο Μελωδία Μπάμπη Στόκας, πρωινό Τρίτη, είναι 11 και 7, 26 Μαΐου με τη θερμοκρασία 27 βαθμούς, ωραία ανοιξιάτικη μέρα. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και Χρήστος Θηβαίος για τη συνέχεια με τη μικρή πατρίδα, αμέσως μετά Παπαζό και Ακύλας μαζί στο Ατελιέ. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Σημασία έχει η επαφή με τους άλλους ανθρώπους.
2: Όχι, λάθος.
1: Το να έχεις
2: επαφή είναι λάθος με τους άλλους ανθρώπους.
1: Σίγουρα θες να ζεις σε κοινωνία εσύ. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβω.
2: Σίγουρα δεν θα κάνεις ραδιόφωνο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πολύ.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις καθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

Όνειρο ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι μαζί μας. Διατροφικό σύμμαχο, συμβάλλουν στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να μάθεις περισσότερα, να ενημερωθείς από το γιατρό, από το φαρμακοποιό σου, να βρεις λεπτομέρειες στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. 11.30 έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Νατάσα Θεοδωρίδου αμέσως μετά και στα λιμάνια ανάψανε φωτιές. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγματα κοντά στο Ορμούς και τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Απόψη η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Υπουργικό σήμερα με το βλέμμα στην καθημερινότητα. Ανοίγει το ΔΕΟΣ, η νέα γραμμή καταγγελιών της ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Χωρίς προηγούμενο η θερμοκρασία στη Μεγάλη Βρετανία που άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρός σεισμός 6,9 ρίχτερ στη Χιλή διακοπεί ηλεκτροδότησης σε περίπου 27.000 νοικοκυριά. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψωνιά?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η-11η Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η-11η Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Είναι πλάι μου, ένα κουβάρι. Μπορώ να νιώσω το τεράστιο, άδειο βουνό του κεφαλιού της. Είναι ζωντανή, χασμουριέται, ξύνει τη μύτη της, τραβά τα σκεπάσματα. Σε λίγο θα την καληνυχτήσω με ένα φιλί και θα κοιμηθούμε. Πέρα μακριά είναι η σκοτία και κάτω από τη γη τρέχουν οι τυφλοπόντικες. Ακούω μέσα στο σκοτάδι μηχανές και από τον ουρανό ένα κατάλευκο χέρι μας γνέφει. Καληνύχτα γλυκιά μου. Καληνύχτα. Δική μου, Τσάρλς Μπουκόφσκι.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Δημήτρης Μητροπάνος, στο τραγούδι της Ξενιτιάς, ο μελωδίας στα ραδιόφωνά σας, πρωινό Τρίτης 11 και 36. Πάμε τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα και μένει να δούμε αν θα βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος δεν απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα, που σημαίνει έχουμε jackpot για αυτή την εβδομάδα. 8.929 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε και το ακριβές ποσό, 8.929 ευρώ, και τα μετρητά θα γίνουν τότε δικά σας αμέσως. Για τη συμμετοχή σας, εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet με 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία, του Έρωτα. Καλημέρα.

0: το Μίλτο Πασχαλίδη και τον Έρωτα Αρχάγγελο, θα πάμε στο Δημήτρη Μιστακίδη και στην πολύ ωραία συναυλία που έχει ετοιμάσει Τετάρτη 10 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Και τι εννοώ με αυτό? Ο Δημήτρης Μιστακίδης ετοιμάζει μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στη μουσική, Τετάρτη 10 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, μαζί με όλα τα παιδιά που δεν κάθονται καλά, με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου δηλαδή, τη Μάρθα Φριτζίλα, τους κοινούς θνητούς και το Φώτη Σιώτα. Η σκηνή θα γεμίσει με φίλους, με αγαπημένα τραγούδια, με συνεργασίες που έχουν αγαπηθεί. Η παράσταση είναι sold out, αλλά διαθέσιμα εισιτήρια δεν υπάρχουν. Αλλά για προσκλήσεις μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας αποκλειστικά εδώ στο Μελωδία. Μπαίνετε στο melodia.gr, στο Μελωδία App και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση. Και μην ξεχνάτε ότι η νέα μας κασέτα με το Δημήτρη Μιστακίδη είναι διαθέσιμη στο YouTube Μελωδία. Μια νέα κασέτα με μοναδικές εκτελέσεις, με διασκευές που έφτιαξε ο Δημήτρης Μιστακίδης αποκλειστικά για εσάς, για τους ακροατές του Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr. αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
9: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλησιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Τέρμα σκουφά μου σπάνε τα νερά. Έτσι όπως πήγαινε το πράγμα θα γεννούσα. Σηκώνεται για τουαλέτα ο άνθρωπος. Γυρίζει. Του έχω το παιδί του φασκιωμένο. Μου λέει δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Θα εκτεθούμε στα γκαρσόνια. Αρχίζει το μωρό. Μπαμπά μην τρέχεις. Πιάνει και τις καμπάνες του ο δικαστής. Γίναμε ρόμπα. Η ζωή του παιδιού. Γλυκερία Μπασδέκη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
10: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Μα παίζουν τα ραδιοφωνά.
2: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
10: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
9: Θέλει
10: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
9: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
8: Πάντα έντεχνα.
12: Όλα σε θυμίζουν.
8: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
8: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Το φως στο δωμάτιο μου θυμίζει την ομίχλη της μόσχας. Η σκιά στον τοίχο κάτω από το σκουριασμένο καρφί δηλώνει μια εικόνα που λείπει. Στη σκάλα έχουν κρεμάσει μια ομπρέλα σε αποσύνθεση. Βρέχει πάντα πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Κρατάω στο χέρι το κλειδί του παλιού μου σπιτιού που δεν ανοίγει πόρτα καμιά. Στο δρόμο συνομιλώ με την Αγία Εκατερίνη. Εσύ αυτοπυρπολείσαι πάνω στον μπρούτζινο άλογο κάθε απόγευμα στις 7. Κι εγώ σε νοσταλγώ, σαν ξεχασμένη πατρίδα. Δεν φταίς εσύ. Φταίει αυτή η μονότονη μουσική που μας κάνει λυπημένους. Τα αποξεραμένα λουλούδια στο βάζο. Και το τηλέφωνο που ποτέ δεν χτυπάει. Βρέχει πάνω στο κεφάλι του σκύλου. Δημήτρης Αγγελής.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

για ταξίδια. Πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία.

0: σωτηγενείς.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.
2: Θέλει μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα. Κινούμε ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμα.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανασωπητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Ήταν ακόμα βουτυγμένο στη σκιά το πρόσωπό μου. Μισό στο φως, μισό στο σκοτάδι. Σαν μου δοκες το χέρι σου. Πρόσεξε, μη τον Κέρβερο ξυπνήσεις, στην πύλη εκεί του Άδη, σου είπα. Μα δεν άκουσες. Σφίξε μόνο το χέρι μου και προχώρα ψηλαφυτά. Δεν πρέπει να κοιτάξεις πίσω. Θα με χάσεις πριν ακόμα αντικρίσουμε το φως. Όμως εσύ βιαζόσουνα. Η Ευρυδίκη από τον Άδη, Έφη Ελιανού.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
12: Στην ασφάλτο πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

έχουνε αηδέ. Δεν σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
10: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
9: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
8: Πάντα έντεχνα.
11: Έλα, πάρε με.
8: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Σε γλίτωσε από το παρελθόν μια άσχετη εντελώς συζήτηση περί φυλαργυρίας και ανέμων. Κάποιος μιλούσε τις προάλλες για ανθρώπους, για φτεξίματα ζωής, για στίχους, αφρικές και για τυφώνες. Και κάπου εκεί ανάμεσα έπεσε το φευγά το όνομά σου. Χρόνια της λύθης υποχείριο. Πάνω στην απροφύλαχτη στιγμή έπεσε και διαλέγοντας από όλες τις οδούς τη συντομότερη της αναμνήσεως κύλησε από αφρικές, από φυτείες και από ήλιους πλεονάζοντες και σε έφερε παρά τη θέλησή σου λεπτομερώς ωραίων, σχολαστικά απαράλλαχτων, επακριβώς απατηλών. Σε έφερε μπρος στο συνυπεύθυνο φθινόπωρο που υποθάλπτη μια δευτέρα παρουσία. Τι προκαλεί μια συζήτηση και ένα φθινόπωρο. Κικίδη Μουλά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ.

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσίμιχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Και ξέχασα στο ντουλαπάκι σου μαζί με τα ξηρά φάκια και το χαμόγελό μου. Μη μου λυπάσαι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ίσως γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ίσως πάρουμε αποφάσεις για το πώς θέλουμε να μας βρει η μετά εγκλισμού εποχή. Και ίσως τελικά όλο αυτό γίνει η αφορμή για να βιώσουμε τα θαύματα που επιζητούσαμε στη ζωή μας. Έρωτα στο ποτέ, για ένα πατητάκι.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάνεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Όταν θα αγαπήσεις.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα. Κινούμε ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
9: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
8: Όχι, γιατί αυτό
9: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής. Έχει

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Μια ματιά έριξα μέσα από μια χαραμάδα σε μια παρέα εργατών και καροτσέριδων γύρω από τη σόμπα κάποιου καπηλιού αργά ένα βράδυ του χειμώνα, ενώ εγώ απαρατήρητος καθόμουνα σε μια γωνιά και είδα ένα νέο που με αγαπά και τον αγαπώ να με πλησιάζει σιωπηλά και να κάθεται κοντά μου για να μπορεί να μου κρατά το χέρι. Μια ματιά, Walt Whitman.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Ακούμε μπροστά.
10: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

στο σεριάνι μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένες τις κλωστές.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανασωπητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Και στην απόλυτη σιωπή ακόμα ακούω το σώμα σου. Και κάτω από του φεγγαριού το αράγιστο σελάγισμα και στα άγρια ουρλιαχτά μιας καταιγίδας, εγώ αφουγκράζομαι το τρίξιμο της σάρκας. Όταν αγγίζω τους ήχους, Θανάσης Κωνσταβάρας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Jumbo.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να στέλνω. Γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
2: Αλλά σε

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Εδώ. Leon of Athens, Marina Sati. Μουσική. Leon of Athens, Marina Sati, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Leon of Athens.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Με θύμισε πάρα πολύ θαλάσσιο ταξίδι. Να απαγκιστρωθεί από τις εξουσίες το βαρύδι, είπε κι αυτός. Να δει μια άσπρη μέρα, δίχως παρατρεχάμενους, να πάει κρουαζιέρα. Το κότερο, Σπύρος Αυλονίτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Όπως είπε ο πυροσβέστης, μην νοικιάσεις δωμάτιο πάνω από τον πέμπτο όροφο σε κανένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν σκάλες που σε οδηγούν ψηλότερα, μα κανείς δεν πρόκειται να τις ανέβει. Ανεβαίνοντας τον ουρανό μανελκυστήρα, Αν Σέξτον.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σβεσμένη, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Πέρασε από πάνω σου ματωμένη σκόνη η ανάσα μου και αμέσως έκλεισε τα μάτια και όλο το δέρμα σκοτίνιασε αλμυρό στο μέρος της καρδιάς και στις άκρες των χεριών φρεσκοκομμένο σύννεφο. Πες μου, υπάρχει άλλος κόσμος, άλλος χρόνος και Θεός να πιστέψω? Άλκηστης, Κωνσταντίνος Μούσας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει
5: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Όταν είμαστε πολύ δυνατοί, ποιος υποχωρεί? Πολύ εύθυμοι, ποιος γίνεται γελίος? Αν είμαστε πολύ κακοί, τι θα μας έκαναν? Στολιστείτε, χορέψτε, γελάστε. Δεν θα μπορέσω ποτέ να πετάξω την αγάπη από το παράθυρο. Φράσεις, Αρθούρος Ρεμπό.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στις σκηνές.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δέξου ετούτο το φιλί στο μέτωπό σου. Και τώρα που χωρίζουμε, άφησε να σου πω ότι οι μέρες μου εκύλησαν μέσα στο όνειρο. Είναι αλήθεια όπως το έλεγες. Αν όμως η ελπίδα πέταξε μέσα μια νύχτα ή σε μια μέρα, μέσα ένα όνειρο ή μέσα στο τίποτα, είναι γι' αυτό λιγότερο χαμένη. Όνειρο μέσα σε όνειρο. Edgar Allan Poe.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κόσμος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα ξέρεις φέρει.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να κτίσουμε, λέω, στην αυλή της Αγροσικιάς μια όμορφη συστάδα από στέγες, με πεντακάθαρη λάσπη της γης, χωρίς λεκέδες στις άκρες από τις δυνατές γροθιές, ξημερώνοντας μια χρωματισμένη αναγέννηση, πυρπολώντας τους εχειρένιους ήρωες τα ξερά τσόφλια τζιτζικιών. Ίσκιος ασήκωτος, Ποπή Αρωνιάδα.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με αγκαλιά, και εγώ να λέω
0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είναι πλάι μου, ένα κουβάρι. Μπορώ να νιώσω το τεράστιο, άδειο βουνό του κεφαλιού της. Είναι ζωντανή, χασμουριέται, ξύνει τη μύτη της, τραβά τα σκεπάσματα. Σε λίγο θα την καληνυχτήσω με ένα φιλί και θα κοιμηθούμε. Πέρα μακριά είναι η σκοτία και κάτω από τη γη τρέχουν οι τυφλοπόντικες. Ακούω μέσα στο σκοτάδι μηχανές και από τον ουρανό ένα κατάλευκο χέρι μας γνέφει. Καληνύχτα γλυκιά μου. Καληνύχτα. Δική μου, Τσάρλς Μπουκόφσκι.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.